0: Μπαρμπαράζο.
1: Δαβούι ή Δαΐ.
2: Y Magina
1: Radio.
3: La mejor música. Percentil.